0: 102.1 Pure Rock for Larnaca.
1: Focal Points, designed for life. We are the Cypress supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
2: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Water is part of every moment at home. From your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners. Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water, water you trust for the people you love.
1: Looking for top quality electrical products at unbeatable prices? Look no further than Premier Electrical. High quality brands and wide range of home electrical products. Call us 97823414 for expert advice and great deals. Or visit our shops at Holoraka Paphos and Colossi Limassol. Or check premierelectrical.net. For all your electrical needs, trust Premier Electrical. Premier value, quality and choice.
4: Tired of buffering on your internet? It's time for a serious upgrade. JTEC brings the future to your doorstep with ultra-fast fiber internet for your home and business. Experience unbreakable reliability and speeds that keep up your life with JTEC. Visit our showroom right next to the Peja Stadium in Paphos to see the difference for yourself. JTEC. Get connected and stay connected. Call us now on 70,560.
5: She said,
6: pick me up with something cool.
5: So I showed up on the next bike. Now we're both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
7: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: FM Cyprus.
8: The Breakfast Show.
9: Yes, please.
0: Rock FM Cyprus.

0: tasty. Meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
1: Hey, Sirawin! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: ματρέισερ,
3: καμικάζι σλάι,
4: wet bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
4: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Coming up, the Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus.
1: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
2: Are you permanently resident in Cyprus or do you own a holiday home?
1: Status Insurance can insure the buildings and contents on both your Cyprus and UK homes.
2: Do you own property that you rent out, either long-term or holiday lets? Status Insurance can insure these too.
1: Whatever your insurance needs, give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
3: The original renovation group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved, and as professional installers we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials, with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, the number one choice in Cyprus.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
5: Begin with home, buysellcyprus.com.
6: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachy Charters, part of the Lachy Water Sports Group.
7: Pro-Act Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro-Act Know-How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Pro-Act Know-How. Looking forward. Call us on 26819424.
8: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
9: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
8: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
9: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
8: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
9: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
10: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
11: G-Fest is back. Cyprus' first modern metal festival returns for its second year, bigger, louder and more intense. June 20th and 21st at EDCO in Limassol. 2 days, 2 stages and an explosive international lineup featuring headliners, textures and Halasite. Experience pure energy with bands from across Europe. This isn't just a festival, it's the metal event of the summer. G-Fest 2026. More loud, more epic. Grab your tickets now at gfest.live. Be there. Media sponsor. Rock FM Cyprus.
12: More rock, more vibes. Tune into our family. Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus.

0: 106.7 Pure Rock for Polis.
1: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Franks specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
2: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall, with over 130 shops featuring a wide range of brands. From everyday favourites to high-end designers, it's all here under one roof. The Kings Avenue Mall, more than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
3: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο Burgers, δύο Twisters, 8 Hot Wings, 8 Crispy Strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
4: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cups and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
5: Looking for top quality electrical products at unbeatable prices? Look no further than Premier Electrical. High quality brands and wide range of home electrical products. Call us 97823414 for expert advice and great deals. Or visit our shops at Holoraka Paphos and Colossi Limassol or check premierelectrical.net. For all your electrical needs, trust Premier Electrical. Premier value, quality and choice.
6: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht, whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes, champagne breakfast or sunset cruises, our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
7: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8077 73.
8: Q-Tech World presents rock icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus on Tuesday, August 4th, 2026 at Tyrio Stadium. Fronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara Luxury Hotel. Organized by NNC Mega Events Productions. Don't miss Sting 3.0 live.
0: Where legends live and rock never dies. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
4: Have you or someone close to you ever owned a timeshare? Maybe the payments stopped. Maybe you think you're out. Do you have proof? We're seeing increasing cases across Europe where former owners believe their contract had ended, only to later discover they are still liable. If you or anyone you know have any history with timeshare, past or present, make sure you get it verified today. The European Timeshare Support Group, an original initiative by Cyprus Luxury Escapes, offers a confidential, free review of both your legal standing and any exit documentation you may have. Don't assume you're out. Verify it. Visit CyprusLuxuryEscapes.com.
5: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit KarmaWaterCY.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
6: More nights, more luxury, and a summer that truly stands out. Save up to 30% this season and experience the ultimate family escape at Cap St. George's. Choose 3, 5, or 7 nights and enjoy effortless moments together. With kids up to 13, staying and dining free plus half board included. For reservations, call 26 000 000 or visit our website. This summer belongs

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 1:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away. The Weekend Brunch, sponsored by Lachi Water Sports and Domino's Pizza. Rock FM Cyprus.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
2: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέχαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
3: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-7-8-5-5-8 or visit dominos.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
4: She said,
5: pick me up with something cool.
4: So, I showed up on the next bike. Now we're both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
6: Έφτασε κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς. Δύο twisters. Οκτώ hot wings. Οκτώ crispy strips. Και τέσσερις πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.

0: τα βλέπει όλα.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: More rock, more music, more chances to win on Rock FM Cyprus.

0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: Unlike most bears, pandas don't hibernate. When winter approaches, they head lower down their mountain homes to warmer temperatures, where they continue to chomp away on bamboo.
0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
2: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
3: Rock FM Cyprus. 102.1. Pure rock for Larnaca.
4: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy-saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InverX Robotic Pool Cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26 941 555, or see the website greenair-cy.com.
5: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Walt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
6: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίας ή επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τρίτη 16 Ιουνίου δείχνει εδώ το ημερολόγιο μέσα στο στούντιο του Rock FM Cyprus. Μεσημέρι Τρίτης, αρκετή ζεστή ομολογουμένως. Καλώς ορίσατε στο Rock, αν θέλετε, ραδιόφωνο όλου του νησιού. Rock FM, η διεθνής φωνή της Κύπρου. Κώστας Σιτόπουλος μαζί σας και σήμερα, κλασικά, ένα δίωρο από τις 3 μέχρι τις 5. Δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε δύο αγαπημένους χορηγούς εδώ. Υγιεινές ζωοτροφές φροντίζουν τα pet μας, Royal Canin, καθώς επίσης και τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα βεβαίως στη Λέμεσο. Να πω και hello για σας που είστε οδηγοί και ακούτε. Προσοχή για την αυτή τη ζέστη. Okay, όσο και να έχεις βάλει το air condition, καμιά φορά αποσπάσε λιγάκι. Γενικά να είστε πολύ προσεκτικοί. Έχει αποδειχθεί ότι όταν έχει παιδιά πολύ ζέστη, η αντίληψή μας γενικά όσον αφορά την οδήγηση είναι χειρότερη. Λοιπόν, αυτά. Να πω και επίσης γεια σας. Γεια σας που ακούτε καλέ ακόμα στη δουλειά και εργάζεστε. Κάντε λιγάκι υπομονή. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Η αλήθεια είναι να εργάζεσαι και να έχει και ζέστη, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Με το χέρι στην καρδιά, έτσι και αυτό. Λοιπόν, μέχρι τις 5 μαζί θα είμαστε. Καλό μεσημέρι.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

It's Tuesday. I would say it's very hot. Kostas Sitopoulos is here with a rush hour as usual. Here at Rock FM Cyprus playing all your favorite rock classics. Και να πω hello και για τους ακροατές μας παρεπιπτόντως που μας ακούνε και από τη Λεμεσό, από τους 93,7. Αυτή είναι η συγνότητά μας εκεί, 93,7. Και τώρα, παιδιά, μια ιστορία η οποία... Εντάξει, είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη και λες δεν είναι δυνατόν. Λατρεύω αυτές τις ιστορίες. Θα σας πάω κατευθείαν στην Ιγυρία, όπου ένας μόλις 16 ετών πιτσιρίκος, πολύ έξυπνος όμως και πολύ ευφυής, παραλίγο, παιδιά, να γίνει μέλος του Κοινοβουλίου της Νιγηρίας. Το πώς κατάφερε να περάσει βασικά online τις διαδικασίες αξιολόγησης πολιτικού κόμματος για μια έδρα στη Βουλή της Νιγηρίας, ισχυριζόμενος όμως ότι είναι 31 ετών. Ο Μαχμούτ Σαντίς Μπούμπα στη Νιγηρία ξεκίνησε πριν από κανένα μήνα με ένα βιντεάκι από την αξιολόγηση του κόμματός του All Progressives Congress για μια έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παιδιά, έγινε viral στα social media και κατάφερε να καλύψει όλες τις προδιαγραφές. Ο Μπούμπα ισχυρίστηκε ότι γεννήθηκε βέβαια στις 2 Αυγούστου 1995, κάτι που τον καθιστούσε άνω των 31 ετών. Έγγραφα όμως που βγήκαν στην επιφάνεια και τον, αν θέλετε, αποκαλύπτουν την πραγματική του ηλικία, διέρευσαν ότι ο πιτσιρίκος είχε γεννηθεί το 2010. Πιτσιρίκος, ξεπιτσιρίκος, γάτος όμως, και οι ιδέες του από ό,τι φαίνεται υιοθετήθηκαν από όλους αυτούς που τον ψήφισαν. Λέτε αυτό να συμβεί και σε εμάς?

Ακούτε όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες μόνο εδώ από τον Rock FM Cyprus. Κώστας Στόπλος στην παρέα σας, 3η 16 Ιουνίου. Ξέρετε ότι αγαπάμε πάρα πολύ πρώτον το ποδήλατο. Δεύτερον, υποστηρίζουμε οτιδήποτε σχετίζεται με το ποδήλατο. Το έχετε νομίζω εν γνώση σας. Και η δημιουργία ενός, αν θέλετε, ολοκληρωμένου ποδηλατικού δικτύου στην δημαρχούμενη περιοχή Πάφου, αλλά και στην ευρύτερη, αν θέλετε, περιαστική περιοχή, χαρακτηρίζεται από χιλιάδες κόσμο ζήτημα, αν θέλετε, υψηλής προτεραιότητας. Τώρα πλέον επίσημα και από τους αρμόδιους, μετά τη διαπίστωση ότι το ποδήλατο, παιδιά, καταλαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος στα ενδιαφέροντα των πολιτών, αλλά παράλληλα και ότι οι υποδομές για την ποδηλατοκίνηση είναι κάπως ελλιπείς, θέτοντας σε κίνδυνο βασικά καταρχήν τους ίδιους τους ποδηλατιστές. Πάντως φαίνεται, το ξαναλέω, ότι αποφασίστηκαν άμεσα μέτρα για μετατροπή της περιοχής σε φιλική στους ποδηλατιστές, έτσι. Για να δούμε κιόλας. Γενικά τώρα όσον αφορά τις δραστηριότητες στο νησί μας, ξέρετε, μπορείτε να ξεκινήσετε το πρωί ωραία με το πρωινό σας στην παραλία με μια δροσιστική βουτιά, τέλειο. Ποιος, πού αλλού μπορείς να το απολαύσεις αυτό. Επίσης μπορείτε να εξερευνήστε τα χωριά του Τρόοδους και να απολαύσετε παραδοσιακές λιχουδιές. Αγαπώ το Τρόοδος. Και τέλος, η οικογενειακή ποδηλατάδα κατά μήκος της παραλιακής διαδρομής είναι μια χαρά. Είναι πράγματα τα οποία τα προσφέρει αφιδώς η Κύπρος και είναι πολύ πολύ σημαντικό για μας καταρχήν τους πολίτες.

0: Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus, Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας και στη μουσική. Και ίσως έχετε διαπιστώσει ότι πολύ τακτικά, εντάξει, όχι κάθε μέρα, αλλά πολύ τακτικά αναφέρομαι στο πώς μπαίνει στη ζωή μας η τεχνητή νοημοσύνη ή η γνωστή AI. Η αλήθεια είναι πάντως ότι εκτός από αυτά τα οποία συνήθως ακούμε, υπάρχουν και πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις. Διαβάζω εδώ κάτι το οποίο μου φαίνεται λίγο παράξενο. Η AI φαίνεται πάει ένα βήμα παραπέρα σε οίκο ευγυρίας, παιδιά, στη Νότιο Κορέα. Εκεί ζει μία σχεδόν 80 ετών κυρία, η Bank Chun Ja, η οποία η γυναίκα, εντάξει, περνά τις μέρες της παρέα με τι? Με μία κούκλα τεχνητής νοημοσύνης που, όπως φαίνεται τουλάχιστον, την προτιμά συγκριτικά με τους ανθρώπους. Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει, πρέπει να σας πω. Η συγκεκριμένη κούκλα τη χαιρετάει όταν επιστρέφει στο σπίτι ή τη τραγουδάει όταν βαριέται, όταν επιστρέφει στο δωμάτιο τέλος πάντων. Της υπενθυμίζει να μην χάνει τα γεύματα και τα φάρμακά της και της λέει ότι την αγαπά, πράγματα που δεν τα παίρνει από τους σημαντικούς άλλους στη ζωή της όπως το παιδί της. Αυτό για μένα είναι πρόβλημα, εννοείται. Δεν γίνεται ηλικιωμένο άνθρωπο που έχει φτάσει σε κάποια ηλικία κτλ. Και ίσως πρέπει να πάει σε οίκο ευγυρίας, γιατί μπορεί να έχει διάφορα θέματα υγείας κτλ. Να τον παρκάρεις εκεί. Συγγνώμη κιόλας για την έκφραση. Οφείλεις, ως οικογένεια κτλ., να συνεχίσεις να έχεις μια επαφή μαζί του και να προσπαθείς να κάνεις την ζωή του όσο γίνεται βέβαια πιο ανθρώπινη και πιο φυσιολογική, ας το πω έτσι. Αυτά. Προσωπική μου εκτίμηση αυτή. Στην παρεούλα μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, τα οποία την άλλη ώρα θα σας δώσουν και βιβλίο, εννοείται, καλέ. Λοιπόν, τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα φυσικά στη Λεμεσό. Να πω και hello για σας που μας ακούτε online μέσα από την ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com. Rock FM Cyprus 106.7
1: Pure Rock for Polis. Cyprus Luxury Escapes Premium Concierge. From luxury private villas and five-star hotels to yacht charters, jet skiing and unforgettable Mediterranean experiences, we handle every detail seamlessly. Fine dining reservations, exclusive local gems, private fitness, and bespoke well-being experiences favored by the elite, yet designed for those who simply expect things done properly. One call, total peace of mind. Visit CyprusLuxuryEscapes.com. Travel done properly.
2: Still scrolling through property listings at midnight? Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for, and we'll show you what you didn't know existed. Cyprus Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca, and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cyprus Sotheby's International Realty or visit cyprus-sothebizrealty.com.
3: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Franks specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
4: Your swimming pool looking untidy. The talk of the summer this year. Your pool liner looking tired and tatty. Now is the time to change the conversation and enjoy a newly renovated pool from Green Air in Paphos. If you don't have a pool, Green Air are the experts in swimming pool construction. Call Green Air today to find out more on 26941555 or see the website greenair-cy.com.
5: Galliano Pizza. Get two extra large pizzas for just $31.50 only by ordering online at pizzacaliano.com. Caliano Pizza.
6: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-3588. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the Tombs of the Kings Road in Paphos.
7: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge.
8: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Corrochad, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
9: Rock FM, yes. Cyprus.
10: Rock FM Cyprus is louder and cooler.
11: The only reason my alarm clock survived.
9: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, woo! Sisterly affection, yeah! And the hottest rock south of the North Pole.

0: Είναι τέσσερις περασμένες βασικά. Είναι Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου. Μεσημέρι Τρίτης, αρκετή ζέστη ομολογουμένως. Παραλιακά ούτως ή άλλως σε όλο το νησί. Εντάξει, αν πάτε πιο ορεινά, τα πράγματα διαφορετικά. Εννοείται προς το Τρόοδο, στο αγαπημένο μου κτλ. Κώστας Σιντόπλος μαζί σας για άλλη μία ώρα. Θα έχω μαζί μου τις αναγνωρισμένες και βεβαίως προτινόμενες από κτηνίατρους ζωοτροφές που είναι υγιεινές για τα animal που έχουμε στο σπίτι μας, για τα pet μας. Γατιά, σκυλιά κτλ. Ο καθένας ό,τι έχει. Εγώ έχω σκυλάκι τον Μπόμπο, ο οποίος τρώει, παιδιά, ζωοτροφές Royal Canin εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να σας πω. Επίσης, κοντά μου έχω τα δύο αγαπημένα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό. Μέχρι τις 5, μαζί θα είμαστε.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Θεόπουλος στην παρέα σας. Κάθε μεσημέρι από τις 3 μέχρι τις 5 Δευτέρα με Παρασκευή, Τρίτη σήμερα, και όσο έμενα στη Λεμεσό, πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι η αγαπημένη μου παραλία ήταν πάντα η παραλία, λέει, τη Smile. Διαβάζω λοιπόν εδώ, για εσάς που είστε λεμεσιανοί και μας ακούτε κιόλας εκεί από τους 93,7, επέκταση πολλών υπηρεσιών και νέες μεγάλες υποδομές στις δημόσιες παραλίες της Λεμεσού. Νέες ξαπλώστρες, ντουσιέρες, υποδομές, ξέρετε αυτά, νερά, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλάζουν από ό,τι φαίνεται οι παραλίες της Λεμεσού φέτος. Κούριο, Lady Smile, αλλά και η ακτή Ολυμπίων σε τροχιά αναβάθμισης πριν το καλοκαίρι. Βέβαια το καλοκαίρι τώρα έχει μπει μεταξύ μας, οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι προλαβαίνουν να κάνουν, αλλά εντάξει, θα κάνουν κιόλας. Ό,τι γίνεται καλό είναι, εγώ το έχω πει αυτό. Γενικότερα, εν τω μεταξύ, αναφορικά με τις ξαπλώστρες, υπάρχουν πάντα κάποιοι που γκρινιάζουν με τις ξαπλώστρες. Παιδιά, εγώ δεν σας κρύβω, χωρίς ξαπλώστρα δεν μπορώ. Δηλαδή, ο καθένας όπως έχει συνηθίσει. Μια ξαπλώστρα και το κυριότερο από πάνω, παιδιά, μια ομπρέλα, να με βαράει τρελά ο ήλιος, δηλαδή, αλλιώς δεν παλεύεται. Είπαμε, ο καθένας όπως. Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό τις ανακαλύψαν τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες, για να είμαστε πιο χαλαροί και τα λοιπά, και να μπορούμε να καθόμαστε και περισσότερες ώρες βέβαια στην παραλία. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Hello there, Rock FM Cyprus κοντά σας. Rush Hour, Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας.

0: this on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Visit Sierra Mexican Street Food, situated in the Old Town in Paphos, with a great choice of Mexican food and beautiful modern surroundings, along with a fabulous selection of craft ales, premium beers, and of course tequila and cocktails.
3: We are open daily from 11 a.m. and Thursdays from 4 p.m. Make sure you don't miss our Taco Tuesdays every Tuesday.
2: Visit SierraPaphos.com or call 977-52624. We are not saying we are the best in the world, but just like tequila, always worth a shot.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Focal Points. Designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
7: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-23588 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
8: Έφτασε, κυρίες και κύριοι, η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς, δύο twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
9: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
10: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
11: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
0: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin.

Απόγευμα Τρίτης με σχετική ζέστη, 16 Ιουνίου. Ακούτε Rock FM Cyprus, Κώστας Τόπλος είναι μαζί σας. Και βέβαια έχω στην παρέα μου τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου Full Page Bookshop εδώ στην Πάφο, όπως επίσης και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Ήρθε η ώρα λοιπόν από τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία να κερδίσετε και σήμερα ένα ωραίο βιβλίο. Το βιβλίο είναι Το Χορό στο Σκοτάδι από την Νικόλ Αναμανιάτη. Έχετε μάθει πλέον πώς γίνεται αυτό. Ένα SMS αρκεί να στείλετε. Λοιπόν, text λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο. Στο 1234 πρέπει να γράψετε τη λέξη ροκ και ενώ το όνομά σας και την πόλη που ακούτε και τη λέξη book και στείλτε το αποστολή στο 1234. Και μιλώντας παιδιά για βιβλία, πάμε μάλλον σε ταινία, γιατί το συγκεκριμένο υπάρχει ας πούμε σε βιβλίο. Είναι η νέα ταινία του Steven Spielberg που βγαίνει στις αίθουσες και κλείνει μια εμβληματική τριλογία επιστημονικής φαντασίας. Αναφέρομαι, παιδιά, οι στενές επαφές τρίτου τύπου. E.T. Λοιπόν, ο E.T. ουσιαστικά είναι μια ταινία για την οικογένεια, εντάξει. Με τον εξωγήινο να γίνεται καταλήτης ενός συγκινητικού δράματος. Η ημέρα αποκάλυψης που θα κυκλοφορήσει ολοκληρώνει τον κύκλο, μιλώντας για την κοινότητα, την ανθρώπινη αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση που τόσο λείπει από τον διχασμένο μας πλανήτη. Ο Steven Spielberg πάντως πιστεύει, αυτό μου έκανε εντύπωση και δεν το έχει κρύψει και ποτέ, ότι οι ουρανοί έχουν ανοίξει, λέει, προπολού και φιλικοί προς εμάς επισκέπτες, το τονίζω εξωγήινοι, έχουν προσγειωθεί κοντά μας. Αν θέλουμε, το δεχόμαστε. Δεν μας αρέσει, δεν το δεχόμαστε. Εγώ πάντως, εμένα μου είναι συμπαθής ο Spielberg, πρέπει να σας πω, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτά.

0: Απόγευμα Τρίτης, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Είναι το Rush Hour με τον Κώστα Σιτόπουλο. Παίζει για εσάς όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. Και πάμε λιγάκι στο Μουντιάλ, παιδιά. Μουντιάλ 2026. Δεν ξέρω αν το είδατε, ήταν αρκετά συγκινητικό. Για Σίνα Γιάρη, ο οποίος άνοιξε το δρόμο βέβαια για την ευρία νίκη 5-1 της Σουηδίας επί της Τινησίας της πατρίδας του. Στην πρεμιέρα του έκτου ομίλου του Μουντιάλ 2026, ήταν αυτός βέβαια που πέτυχε και το πρώτο γκολ υπόψη. Μόλις το 7ο λεπτό, παιδιά, της αναμέτρησης στο Μοντερέι, με πολύ δυνατό σούτ. Ο άνθρωπος, τι να πει, ζήτησε συγγνώμη ο Αγιάρη απέναντι στη χώρα καταγωγής του. Ήταν αρκετά συγκινητικό, πρέπει να πω. Εντάξει, πέσαν πάνω του, ξέρετε, όχι μόνο οι συμπαίκτες του και οι αντίπαλοι κτλ. Σου λέει, να σου πω, παιχνίδι είναι, δηλαδή δεν γίνεται και αλλιώς κτλ. Υπάρχουν και τέτοιες στιγμές στο Μουντιάλ, πρέπει να σας πω. Στην παρεούλα μας έχουμε, όπως κάθε φορά, άλλωστε τι άλλο. Τι προτείνουν οι κτηνίατροι για να προστατεύουμε τα αγαπημένα μας pet? Υγιεινές τροφές από τη Royal Canin για σκυλάκια και γατάκια. Rock FM Cyprus 106.7
1: Pure Rock for Polis. Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11 a.m. to 6 p.m. now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavors perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting. Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste, and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26 722 777 or visit www.sangaridiswinery.com.
2: More nights, more luxury, and a summer that truly stands out. Save up to 30% this season and experience the ultimate family escape at Cap St. George's. Choose 3, 5, or 7 nights and enjoy effortless moments together. With kids up to 13, staying and dining free plus half board included. For reservations, call 26 000 000. Or visit our website. This summer belongs to Cap St. George's, where unforgettable holidays create memories to last a lifetime.
3: Απόψε η παρέα θέλει πίτσα. Τέλεια! Μπαίνεις Foodie, βρίσκεις Pizza Hut με μείον 40% σε επιλεγμένες loaded pizzas large και extra large και... Foodie, delivering Cyprus.
4: Achilles Jewelry is situated in the heart of Kuklia, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
5: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
6: Pro Act Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro Act Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. Pro Act Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
7: G-Fest is back. Cyprus' first modern metal festival returns for its second year, bigger, louder, and more intense. June 20th and 21st at EDCO in Limassol. 2 days, 2 stages, and an explosive international lineup featuring headliners, Textures, and Halasite. Experience pure energy with bands from across Europe. This isn't just a festival, it's the metal event of the summer. G-Fest 2026. More loud, more epic. Grab your tickets now at gfest.live. Be there. Media sponsor. Rock FM Cyprus.
8: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
9: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
10: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM Cyprus. This is the home of rock.

0: throughout. From July 29th till the 2nd of August, full moon weekend vibes at Val's Place, Yalia, Polis, Paphos. DJs, MCs, live acts, arts, workshops, performances, community connection and conscious vibes. One love, one island, one vibe. Tickets available now. Book online at onelovefestivalcy.com. Official media partner, Rock FM.
1: Who needs the gym when you've got Next Bike? Pedal to the beach, to the office, burn calories and earn that Freddo. Next Bike Cyprus. Fitness meets fun in motion.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

0: Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus. Green Air, the Paphos-based specialists in renewable energy, present the ultimate solar system for an uninterruptible power supply. A hybrid solar system combining the function of photovoltaic panels with energy storage, meaning you have an uninterrupted power supply at all times. Call us today to discover more on 26 941 555, or see the website greenair-cy.com.
1: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
6: Hey, Shrawin! Ρε μαμά, πες του κάτι!
7: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
8: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
9: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
9: ματρέισερ,
8: καμικάζι σλάιτ,
9: wet bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
9: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
9: Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Άλλη φάση στο Φασούρι.
10: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: G-Fest is back. Cyprus' first modern metal festival returns for its second year, bigger, louder, and more intense. June 20th and 21st at EDCO in Limassol. 2 days, 2 stages, and an explosive international lineup featuring headliners, Textures, and Halasite. Experience pure energy with bands from across Europe. This isn't just a festival, it's the metal event of the summer. G-Fest 2026. More loud, more epic. Grab your tickets now at gfest.live. Be there. Media sponsor. Rock FM Cyprus.
0: Seatbelt, sunglasses, radio on. Drive time with Diggers.

0: nights on Rock FM Cyprus. It will be 7:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
2: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
4: bicelcyprus.com. Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠΗ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠΗ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7550.
5: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Walt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
6: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
7: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great-value fresh food. Live music, big-screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the Tombs of the Kings Road in Paphos.
8: Warning. Riding a Chibo e-bike may cause excessive smiling. Glide through the streets, skip the traffic, and enjoy the ride with power, comfort, and style. Whether it's work, coffee, or sunset rides, do it smarter with Chibo e-bikes. Ride electric, ride happy. Visit www.chiboebike.com.
0: Wherever you are, poolside, roadside, or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

0: time to rock. It's 9 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: That silence. That's what your marketing sounds like when you're not on Rock FM. Don't let your competitors be louder than you. Rock FM Cyprus, where business gets heard. Contact us today, rockfmcyprus.com. Wherever you are, poolside, roadside, or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

0: FM Cyprus.
1: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Wolt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
2: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
3: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: Rock FM Cyprus.
4: Rock FM Cyprus is louder and cooler.
5: The only reason my alarm clock survived.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στους μόνοι σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock

0: πολύ.
1: Ωραία, μιχαλάκι. Ναι.
0: Τέλειο, παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
2: Thank you very much indeed. Rock FM for the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM, Cyprus. Don't stop.